0: το ράδιο δημάς.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, Radio Sme.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: το ράδιο μας.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, Radio Smith.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: το ράδιο μας.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, Radio Sme.
3: Lato z Radiem Dimash.